τα γλαμμαδάκια. Πέστε, παίξτε, παίξτε μπουζουκάκια. Και γλυκά απ' τα γλαμμαδάκια. Βγάζει φλόγες στο κορμί σου. Τα καώ κι εγώ μαζί σου.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

δυο στροφές χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω αφού εγώ

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

στις λίστες απ' τα πλοία, στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: καρδιά. Ραγισμένα τα μάτια σου, σαν σπασμένος καθρέφτης.
1: Αυτό.
2: Είμαι καψούρης, καψούρης, καψούρης.
1: Μήπως αυτό.
3: Η αγάπη σου ήταν όλη γκρίνιες και μαλώματα.
1: Ή μήπως αυτό.
4: Αντικανονικά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι ας ξέρω πως δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει.
1: Ίσως αυτό.
5: Ένα χτύπο στην πόρτα περιμένω. Ένα φως στο παράθυρο να μένω. Δώσε σημεία ζωή, σε παρακαλώ.
1: Μήπως αυτό.

ξεχάσει. Αυτή είναι επιτέλους η ζωή.

ήμουν σαν τις πεταλούδες που κοιμούνται το χειμώνα, να ήμουν σαν την ανεμόνα που σφαλίζει στο χιονιά. Να νιώθω αυτά τα βράδια που θα μ' αγκαλιάσουν μόνα μες στην καμαρή την άδεια με το

όνειρό μου φυσάει ένας γοριάς που αναστατώνει τη ζωή μου. Στην πληγή μου αλάτι με πονάς.

0: βίτσα.
1: Μήπως αυτό.
0: Πες μου μια ακόμα ψευδιά, πρώτου να δείσαι και για αγάπη μου.
1: Ίσως αυτό.
0: Για την αγάπη σου εγώ πεθαίνω, αγάπη δίνω, δάκρυ περνώ.
1: Ή μήπως αυτό.

Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: σου.
1: Ίσως αυτό.
0: Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ.
1: Μήπως αυτό.
2: Αστεράκι
1: ή μήπως αυτό.
3: Τα ματάκια σου που λάμπουν και η κορδέλα στα μαλλιά.
1: Μήπως αυτό. Ίσως αυτό.
0: Εγώ έχω τα στολίδια μου, τα δαχτυλίδια μου και ό,τι πω.
1: Μήπως αυτό.
2: Για σου

0: ίσως αυτό.
1: Εκπέμπω στη συχνότητά σου με ένα σήμα ερωτικό.
0: Μήπως αυτό. Ή μήπως αυτό.
2: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
0: Ίσως αυτό.
3: Τι καταδικάζω.
0: Μήπως αυτό.
4: Πάρε τα κομμάτια μου να ζήσεις. Την καρδιά και την ψυχή μου να κολλήσεις.
0: Ίσως αυτό.
5: Εγώ δεν είχα συντροφιά.

0: βραδιά.
1: Ίσως αυτό.
0: Οι αγάπες μου όλες διαβήκαν και φύγαν, μα όλες σας πάν στο καλό.
1: Ή μήπως αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Ίσως αυτό.
0: Ένα

0: Action. Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ακριβώς αυτό.
1: Είπα τους φίλους μου απόψε να μετρήσω, λέγοντας ψέματα πως άρπαξα φωτιά.
0: Ίσως αυτό.
2: Θα περάσει έτσι λέω η αγάπη που σου έχω, κι ό,τι ζήσαμε ωραίο θα αρνηθώ.
0: Ή μήπως αυτό.

0: Μήπως αυτό.
1: Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Πάθεις τύχημα.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Ίσως αυτό.
3: Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Ή μήπως αυτό.
4: Θέλω να πεινώ, να πεινώ, να μεθάω. Θέλω να πεινώ για σένα που πονάω.
0: Ίσως αυτό.

0: πουλιά.
1: Μήπως αυτό.
0: Ζηλεύω τα πουλιά, γιατί έχουν φτερά.
1: Ή μήπως αυτό.
2: Την αγάπη την κατάντησα λεμπόριο.
1: Ίσως αυτό.
3: Εδώ τελειώνει δυστυχώς ένας παράνομος θεσμός.
1: Μήπως αυτό.

0: Ράδιο Ανάγκης 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ίσως αυτό.
1: Άνοιξε το τρελό που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε το τρελό που τρελά σαν να ζητάει.
0: Μήπως αυτό.

0: Μήπως αυτό.
1: Δυο κακογραμμένα λόγια βιαστικά μου είχε αφήσει.
0: Ίσως αυτό.
2: Αν ξαναγυρίζες θα μου διώχνες τη λύπη.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Πήγαινε.

0: πώς αυτό.
1: Η στεναχώρια μου δεν είναι φωτιά.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Μεγάλη θλίψη έχει τη λήξη, την καρδιά μου την φτώχη.
0: Ίσως αυτό.
2: Στο σταυροδρόμι σε βρήκα και με βρήκες και είχαμε νιώσει.

0: Αστέριο Ανάμνηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: έφτιαξε τον γαμπρό μου για να κάνει μπάνια και ήρθα δίθεν να τον παρακολουθήσω.
1: Ε, το Λάζαρο.
0: Όχι Λάζαρο, εδώ να με λέτε Λαλά.
1: Τόσο! Λαλά.
2: Σκαστός από την κυρία.
0: Ε, ναι, ναι.
2: Καταπληκτικός είσαστε κύριε Κλέαρχε. Και ο γαμπρός σας μένει εδώ μαζί μας.
0: Ναι, εδώ μαζί. Εγώ μένω στο Φλίσβο. Με μια ζωντοχύρα άφρο.
2: Ζωντοχύρα,
0: στο ίδιο δωμάτιο. Όχι, τώρα την ψήνω, είναι λίγο ομή.
2: Θέλει κανένα δυο γύρους εδώ. Καταπληκτικός είσαστε κύριε Κλέαρχε. Ούτε πεταλούδα θηλυκιά δεν σας γλιτώνει. Αυτό το κουδούνι είναι για μένα, ναι. Δεν σ' αφήνω τέλος πάντων να μιλήσεις και με ένα φίλο.
3: Λάζαρε! Ε! Λάζαρε! Δεν με ζήτησε ακόμα βρε παιδί μου, τι κάνει τόσο σήμερα.
1: Πω. Παναγία μου! Βλέπω καλά!
2: Πολύ καλά, ναι, ψέμα είναι. Κλέαρχος, βούτυρα, έλεα λύπη.
1: Πότε ήρθες?
2: Τώρα, έχω κάνα δύο μέρες.
1: Έχεις δύο μέρες τα καμένα βούρλα.
2: Ναι.
1: Και δεν με συνείδησες.
2: Όχι, γιατί είχα κάτι να ψήσω κάτι.
1: Κλέαρχε, δηλαδή μπαμπά.
2: Πάψε βρε, μας ακούσει καμιά γυναίκα. Μπαμπά. Τώρα σε πήρε ο πόνος. Αχ, το διέλο κακό χρονάκι.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ρε Θείο, θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμιση είναι 6:30. Ράδιο ανάμιση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ξέχτες πως έλειψες μονάχα μια μέρα. Η αλήθεια από μάνα ραγίζει μουνά.
1: Ράδιο Ανάμνηση, η ιστορία του λαϊκού

0: Τι τρέχει.
1: Λάγα. Δεν μιλάς, ρε. Είσαι κανονικός.
2: Όχι.
1: Δεν είναι κανονικός ή καψιρός. Θα το ξανακάνεις.
2: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Δεν το ξανακάνει. Να, του λέει και μόνος του. Ρε. Πεινάνε και τα παιδάκια σου.
2: Πεινάγανε και τα παιδάκια μου.
1: Πεινάγανε και τα παιδάκια του καψιρού. Ρε.
2: Ναι.
1: Τι ναι, είναι και η μανούλα σάρουστη.
2: Έχω και τη μανούλα μάρουστη.
1: Και η μανούλα τάρουστη, γι' αυτό σας λέω. Άστε να πάει στο διάλογο, έχει ραγίσει η καρδιά μου.
0: Α, τι είναι αυτά που λες τώρα, τι είναι αυτά που λες.
1: Πώς
0: είναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Και με σένα,
1: μάλιστα.
0: Με σένα τα πούμε αύριο. Ακούς,
1: μάλιστα.
0: Αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Α, εσύ παιδί μου, σε παρακαλώ, κάνε μια χαρία.
1: Μάλιστα.
0: Δίπλα στην οξόπορτα,
1: μάλιστα,
0: είναι μια σκαλίτσα που πάει κάτω στα υπόγεια. Στα κρατητήρια δηλαδή.
1: Πού?
0: Δίπλα στην οξόπορτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάρ' τον αυτόν εδώ και παράδωσε τον κάτω στο δεσμοφύλακα. Άντε, γεια.
1: Ευχαρίστως. Στην οξόπορτα. Πολύ ευχαρίστως.
0: Μην τον παράς.
1: Ξέστε ξύλο θέλει αυτός, κύριε Παστινόμου. Ξέστε ξύλο θέλει αυτός.
0: Σου είπα. Μην τον παράς.
1: Άσε με και ξέρω εγώ τι κάνω, κύριε Παστινόμου. Θες και διάρρηξη να κάνεις,
2: Μπράς.
1: Άκου θες και διάρρηξη.
2: Μπράς.
1: Τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ.
2: Μπράς.
1: Μπράς. Μπράς, είπα.

το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χαρτί τη νύχτα ξαναγράφω σ' αγαπώ.

Στις εκλογές του μέλλοντος, εγώ Λεύκο θα ρίξω το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο παιδιά άλλο δεν θα τα αντέξω. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να πω. Και απ' τα κύματα της ροζ πολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου.

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα και ήρθε και μου έγινε τέλεια η μακαρονάδα. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: 3w.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
2: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
6: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
7: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
6: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
7: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
6: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
7: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
6: Ανανέωσου.
7: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
8: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
10: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
2: Ράδιο
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Πάνε πρόκοπε, αχαήρευτε. Τεμπέλα ρε, αψηλέ και άμυαλε.
1: Α, σταμάτα επιτέλους μαμά.
0: Θεσμός εσύ. Παίρνεις ένα ψωρομισθό και σήκω στα χέρια ψηλά. Άλλοι βρες την ηλικία σου, κάνουν τρεις και τέσσερις δουλειές για να μην λείψει τίποτα από το σπιτικό τους. Ξεχνάς ότι έχεις νέα γυναίκα και κόρη της παντριάς.
2: Δεν το ξεχνάω μαμά.
0: Μαμούλια βρε, θα με πεις και μαμά. Βρήκαμε τώρα. Κάθε απόγευμα εφημερίδες, καφενείο και τάβλη. Που να τα βλιάσεις, να ησυχάσουν.
1: Α, σε παρακαλώ μαμά.
2: Σοφία, μη διακόπτεις το ρί τώρα.
0: Αλλά δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η αγαθιάρα η κόρη μου που δεν σε παρατάει.
1: Μαμά, δεν σου επιτρέπω.
2: Από μένα ελεύθερα, συνεχίστε.
0: Και δεν φτάνει που είσαι απένταρος, αλλά βρήκες και για την κόρη σου γαμπρό πιο φουκαρά και πιο κακομοίρη από σένα.
2: Ο Φώτης είναι φτωχός αλλά τίμιος.
0: Φτωχός αλλά τίμιος. Τίτλος για ελληνική ταινία, όχι για γαμπρός.
1: Ελάτε τώρα, σταματήστε, δεν έχω όρεξη να σας ακούω.
0: Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προσπαθείς να γίνεις πλούσιος αγοράζοντας λαχεία. Κοιτάτε μου τρόποι θα προτιμήσει η τύχη.
2: Γιατί η τύχη είναι τυφλή.
0: Εσένα όμως σε βλέπει και αλλάζει δρόμο.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.

0: εσύ ως αχιστή το γάλα ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
5: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
4: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
5: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fidrilis. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fidrilis. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fidrilis. Auto Fidrilis. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
9: Η Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφήτσε κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απέξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι.

λέμε ναι. Και στα κόμιξ λέμε ναι. Στις μπανάνες λέμε ναι. Στις κουκλάρες λέμε ναι. Στις πισίνες λέμε ναι. Στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους μπλάκες. Όχι, γάμω τους ασκέτους. Όχι, λέμε στους μπλάκες. Όχι, στους χασούς. Τα τζαγάρια λέμε ναι. Και στους έτσι λέμε ναι. Στους τζαζίστες λέμε ναι. Στους μπλουζίστες λέμε ναι. Στις ζηλιάρες λέμε ναι. Στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά,

0: σελήνη.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: αίσθηση θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810-823-447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
6: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
8: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
1: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
4: Έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
2: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
5: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
6: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
5: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
6: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
5: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
6: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
5: Ανανέωσου.
6: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
0: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση στις 2 το μεσημέρι. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9, 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10, Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12, Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Βούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308 8000 και 28210 27500, ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
7: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
6: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
7: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
8: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάθη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
9: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την Οικοστήλ και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. Οικοστήλ. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. Οικοστήλ. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
1: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
0: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτάμε γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
1: Μπαίνουμε λοιπόν.
0: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
0: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.

Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
5: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
4: «Αστο αγάπη μου, αστο! Δεν αντέχω άλλα αύριο! Δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου!»
5: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω!»
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου! Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
9: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
10: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην το ξεχνάς ποτέ.
9: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
10: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
9: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
11: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
12: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
13: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
14: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάπτυξη στις 2 το μεσημέρι. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9, 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10, Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12, Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
15: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

φορά. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτό θα θυσιάζεις.

0: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Η μυρωδιά λωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
8: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
9: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
8: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
9: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
8: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
10: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
9: Τηλέφωνο 2810 823 447.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: μάρασε.
1: Αυτό.
0: Και μη χαθούμε.
1: Ίσως αυτό.
0: Γράμματα σου σκίζω, τη ζωή μου βρίζω.
1: Μήπως αυτό.
0: Όλα παιδί μου, όλα. Όλα θα στα κάνω.
1: Ίσως αυτό.
0: Θα κάνω πάρτι, θα κάνω πάρτι. Όταν γυρίσεις, γλυκιά μ' αγάπη.
1: Ή μήπως αυτό.
0: Τέτοιες ώρες πονάω, πονάει σε ρωτάω.
1: Ίσως αυτό.
2: Σε

Δεν ξέρω τι θα αποφασίσω. Δεν ξέρω αν θα κρατηθώ. Σαν άνθρωπος μπορεί και να λυγίσω. Μα να γνωρίσω την καρδιά μου δεν μπορώ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
6: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σερβίς Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
7: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9, 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σου πω τραγουδό.
1: Αυτό.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Μήπως αυτό.
0: Αγωνία με λαχτάρα, μα νοιάζομαι.
1: Ίσως αυτό.
3: Είχα πάει τσαρκά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Ή μήπως αυτό.
2: Έγελα.

τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

χαμένη θα βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω,

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
6: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: πιστέψω.
1: Αυτό.
0: Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα.
1: Μήπως αυτό.
0: Με το στόμα γεμάτο φιλιά, ανθισμένη σαν τη Μυγδαλιά.
1: Ίσως αυτό.
0: Υπάρχει ακόμα αγάπη, μου το μαθαίνεις εσύ.
1: Μήπως αυτό.
0: Μια ζωή δεν θα τρέχω πάντα πίσω σου να σε βρω.
1: Ή μήπως αυτό.
0: Όταν θα φύγεις θα μου

0: μήπως αυτό.
1: Ανανεωμένος και ερωτευμένος.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Μην κυκλοφορείς, έτσι να χαρείς.
0: Ίσως αυτό.

0: πως αυτό.
1: Με κλάμα και με πόνο την αγάπη σου πληρώνω.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά.
0: Ίσως αυτό.
3: Γιατί

τον σχημάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι.

0: 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
9: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
10: Ω
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71. Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9, 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12, Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
10: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ίσως αυτό.
1: Αδυναμία μου, ήσουνα και μήνες, και σαν το αίμα μου κυλάς μες στο κορμί μου.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά.
0: Μήπως αυτό.
2: Βρήκα

τραγούδια για σένα αγαπημένα.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: αυτό. Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα. Μήπως αυτό. Έστω και έγινε. Ίσως αυτό.
1: Έλα κρυφά, έλα λαθρέα. Αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά. Την άμμο που σαν καταρά.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810 823 447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
6: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
12: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
13: Τρία www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σερβίς Βενετσανάκης. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
14: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο 1,5 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
1: Ακούτε Ράδιο 1,5. Ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
5: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
10: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.

0: γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
6: Αντικριστό, δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
7: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση. Στις 2 το μεσημέρι. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 μουσικά ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9, 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10 λαϊκό πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12 συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
3: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

άλλες τόσες οι βραδιές που οι αναμνήσεις τριγυρίζουν πάλι πίσω. Έρχονται κάποια δειλίνα που νιώθω τόση μοναξιά και ρίχνω στάχτη στο ποτό μου.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
6: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
5: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Cafe. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
6: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
5: Nama Daily Cafe. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
7: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 54 55 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Με τον Βασίλη Καρά ξεκινάμε. Το τραγούδι «Δεν ξεχνιέσαι».

Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τον Βασίλη Καρά. Το τραγούδι «Δεν ξεχνιέσαι». Με περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα λαϊκά τραγούδια. Ο Μάνος Πατακός είναι στο μικρόφωνο. Με πολλές ευχές για να περνάτε καλά.

Ήταν η Άντζελα Δημητρίου, το τραγούδι «Στάσου που πας» και «Ζητείτε άνθρωπος» για τα επόμενα λεπτά. Ένα τραγούδι από την Μαριάνθη Κεφάλα. Ενώ βρισκόμαστε στην πρώτη ενότητα.

ήταν η Μαριάνθη Κεφάλα και το επόμενο από την Μέρη Κοζανίδου, όταν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς.

επόμενη καλεσμένη στην εκπομπή, Μέρι Ντάλμα. Σε σκέφτομαι, ακόμη σε σκέφτομαι. Πρώτο μέρος της εκπομπής περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, με τον Μάνο Πατακόκ, ολοζώντανα στα δικά σας ραδιόφωνα από τον πρώτο λαϊκό σταθμό.

τραγούδι «Σε σκέφτομαι ακόμα», «Σε σκέφτομαι και νύχτωσε πάλι» το επόμενο. Το Μιχάλη Μενιδιάτη αυτή τη φορά. Έχουμε επιλέξει τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα.

Ήταν ο Μιχάλης Ομενιδιάτης και επόμενος καλεσμένος στην εκπομπή, αυτή τη φορά ο Αντώνης Ρεπάνης, σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τίτλο «Αγάπη μου». Είναι και το πρώτο τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ενότητα στην εκπομπή μας.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ότο Κουίκ Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Ότο Κουίκ Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Ότο Κουίκ Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα.

0: στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
1: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ενότητα. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Δημήτρη Κοντολάζο ξεκινάμε. Δεν είμαι εγώ αυτός που καρτερούσες.

Δημήτρης Κοντολάζος και κοιτώ τα μάτια σου για το επόμενο, για τα επόμενα λεπτά, το επόμενο τραγούδι από τον Πόλη τον Κερμανίδη.

Ο Πόλης ο Κερμανίδης, το τραγούδι «Κοιτώ τα μάτια σου» και το επόμενο από το Λευτέρη Μυτιληναίο. Δεν είναι ίδιες οι καρδιές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βρισκόμαστε στην δεύτερη ενότητα, στην εκπομπή «Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα» με τον Μάνο Πατακό.

0: Χρήστος Εμμανουήλ, ακόμη ένα από την χρυσή δεκαετία του 80. Αγάπη μου, ο τίτλος του τραγουδιού. Βρισκόμαστε στην δεύτερη ενότητα και ακούμε τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα.
1: Μαύρος κι αβάσταχτος ο πόνος, λατρεία μου, σαν αγαπάς και νιώθεις μόνος.

ήταν ο αξέχαστος Στράτος Διονυσίου, ντουέτο με την Λίτσα Διαμάντη. Το τραγούδι με λες αγάπη και δεν ξέρω αν σ' αγαπώ. Το επόμενο τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Με τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

από τον Μανώλη Αγγελόπουλο στο επόμενο τραγούδι. Ακόμη ένα από εκείνα τα παλιά και αγαπημένα, ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής, από τον Φόδωρο Βίλμα.

χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας έφτασε στο τέλος, με εξίσου ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής, από τον Ανδρέα Τζαρτινθινάκη, πάλεψα πολύ με την καρδιά μου. Να είστε καλά, από την εκπομπή Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα και τον Μάνο Πατακό.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
6: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
5: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
6: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας, η δική σας εξυπηρέτηση.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
5: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
4: «Άστο αγάπη μου, άστο! Δεν αντέχω άλλα αύριο! Δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
5: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Εμπειρία, γνώση και κατασκευή.

0: Δες με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυση τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
4: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
4: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
6: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάθη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

Και τώρα, τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
5: Τα ακρεοπολία δασκαλάκια.

0: Αττικής, ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι Γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου, μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
4: Έλα βρε να δεις. Να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
7: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Μήπως αυτό.
1: Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Οι αγάπες πονάνε όταν λίγο κρατάνε και αφήνουν σημάδια που ποτέ δεν περνάνε.
0: Ίσως αυτό.
3: Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ αμάρτησα, για μια νύχτα παράνομα, αχ περπάτησα.
0: Μήπως αυτό.
4: Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου εγώ.
0: Ή μήπως αυτό.
5: Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Ίσως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
1: Αυτό το τραγουδάκι.

0: μια φεγγοβόλαγα.
1: Μήπως αυτό.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Ή μήπως αυτό.
3: Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι, μην κοροϊδεύεις κι έχω γίνει πια ξεφέρι.
1: Ίσως αυτό.
0: Έλα στο όνειρό μας να γελάσουμε.
1: Μήπως αυτό.
4: Ωραία.

εσύ. Πώς γίναν μίσος τα χιλιάδες αγαπώ. Πού πήγε δε μου η μεγάλη σου αγάπη. Πώς γίναν μίσος

0: ένας κόσμος, τραγούδια ένα δάσος, σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό.
1: Αυτό.
2: Είναι Σαββατόβραδο, πουθενά δεν πάω. Θέλω τόσο να σου πω πόσο σ' αγαπάω.
1: Μήπως αυτό.
0: Άσπρα τα χεράκια σου, τα μαχαιράκια σου, πήραν και μου κόψαν τα φτερά.
1: Ή μήπως αυτό.
3: Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου.
1: Ίσως αυτό.
4: Και καλύτερα, και για τους δυο μια ώρα αρχίτερα.
1: Ή μήπως αυτό.
5: Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε.
1: Μήπως αυτό.
6: Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευή.

0: συσκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Autofit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Autofit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

0: μήπως αυτό.
1: Και μαζί και μόνος, πάλι νιώθω μόνος.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Υπερβολικά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και σε θέλω. Με σε θέλω, όσο σε θέλω.
0: Ίσως αυτό.
3: Δεν θέλω να βλέπω κανένα. Στην άκρη του κόσμου θα πάω.
0: Μήπως αυτό.

μέρες μαζί μας. Εμείς το δέσαμε με αγάπη και αισθήματα. Κι αν μας δικάσει η κοινωνία και τους δυο μας, θα τους φωνάξω της καρδιάς.

0: ακριβώς αυτό.
1: Στα σκαλοπάτια μου ακούω τα βήματά της. Νιώθω κοντά μου την ανάσα, τη φωτιά της.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Δεν υποφέρεσαι βρε κοινωνία, και έξω απ' τα δόντια θα σου τα πω.
0: Ίσως αυτό.
3: Σε τούτο

0: ίσως αυτό.
1: Επικοινωνούμε, επικοινωνούμε και μη δίνει σημασία όσα κι αν συμβούνε.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Μάτια μπουκάλια με κερνάς και με θυσμένη λιώμα κι εγώ σπασμένος κουμπαρδάς χωρίς ψυχή και σώμα.
0: Ίσως αυτό.
3: Έκανε ζημιά. Έκανε ζημιές από όλες τις ζημιάρες εσύ τις πιο πολλές.
0: Μήπως αυτό.
4: Μίλα μου και πες μου τι νιώθεις για μένα. Βγάλα απ' την καρδιά σου όσα έχεις κρυμμένα.
0: Ή μήπως αυτό.
5: Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο κανείς παρέα με αυτούς.
0: Ίσως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Σταυρουλιδάκης, Σεριανά, στην Οδό Ονείρων. Ακολουθήστε τα βήματά του.

Μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα συντροφιά, εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση με την εκπομπή Οδός Ονείρων. Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαυρουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών.

Με ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ερμηνεύουν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και ο Νίκος Γιουλάκης. Στον Πειραιά συνέφιασε ο τίτλος του τραγουδιού.

Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ανήκει στον Απόστολο Καλδάρα. Έχει τίτλο «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» και τραγουδάει ο Βαγγέλης Περπινιάδης.

Συνεχίζουμε με μουσική Ξαρχάκου. Το στίχους έχει γράψει ο Κούφας, ερμηνεύει η Ζωή Φυτούση και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τα δάκρυά μου είναι καυτά».

Με το Βασίλη Τιθάνη, τη Χαρούλα Λαμπράκη, το Δημήτρη Ευσταθίου και τη Κέτη Θεοχάρη, σε ένα τραγούδι του Βασίλη Τιθάνη που έχει τίτλο «Δε ρωτώ ποια είσαι», θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ.
6: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
5: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
6: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.
7: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
7: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρο μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
7: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
7: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.

Ράδιο Ανάμνηση, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Σταυρουλιδάκης, Σεριανά, στην Οδό Ονείρων. Ακολουθήστε τα βήματά του.

Μετά τα ενημερωτικά μηνύματα των 6.30 είμαστε και πάλι εδώ, Ράδιο Ανάμνηση, με την εκπομπή Οδός Ονείρων. Ο Γιώργος Σταυρουλιδάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που το στίχος έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τη μουσική ο Απόστολος Καλδάρας. Ερμηνεύει με το δικό του τρόπο ο Σταμάτης Κόκοντας και έχει τίτλο «Όνειρο του Πατήλο».

Παλικάρι διψασμένο έγραψε ο Ντίνος Δημόπουλος, μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος και ερμηνεύει η Βίκη Μοσχολιού. Ματωμένο μου φαίνεται.

Στο τραγούδι «Ανεμόνα» συναντάμε και πάλι στη μουσική τον Απόστολο Καλδάρα, στους στίχους την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ερμηνεύουν ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης και Απόστολος Καλδάρας.

0: Σιραριώτ για να θα μας τραγουδήσουν ο Γιάννης Καλατζής με τη Λίτσα Διαμάντη. Σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα.
1: Κύρα Γιώργενε, ο Γιώργος σου...

0: πάμε σε ένα κυκλαδίτικο με το Μάνο Χατζηδάκη στη μουσική, τον Νίκο Γκάτσο στο στίχο και το Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι.
1: Στην Μύκονο, στη Σερίφο, στη

δυο παλικάρια από τα Ιβαλία γράψε ο Πυθαγόρας, επένδυσε με τη μουσική του ο Απόστολος Καλδάρας και ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου.

με τον αξέχαστο Νικό Ξυλούρη και το τραγούδι «Γεια σου χαρά σου Βενετιά» σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Έως την ερχόμενη φορά, από τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, να είστε καλά. Γεια.

0: Αύριο ανάμνηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
4: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
5: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
4: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
5: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
5: Τηλέφωνο 2810-823-447.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βελισάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 225 218.

Για μία ακόμη φορά η εκπομπή «Μουσικά Ταξίδια» είναι κοντά σας με ένα και μοναδικό σκοπό. Να προσπαθήσει να σας κρατήσει όσο γίνεται καλύτερη συντροφιά, προσπαθώντας να σας κάνει να ξεχαστείτε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

σήμερα, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, θα έχει ο φίλος σας, ο Μάρκος Μπατζανακάκης. Μείνετε κοντά μας και καλή διασκέδαση.

0: Δεν να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς.
1: Κι εκεί που παίζει τη φλογέρα του και τραγουδά,
0: θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς.
1: Θυμάται την αγαπημένη του.
0: Να ανοίξεις και πρώτο το φως να αναψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι γρύς.
1: Σηκώνεται, την πλησιάζει. Αυτή είναι εξαπλωμένη στο χορτάρι. Σκύβει, τη χαϊδεύει. Τη σφίγγει τρυφερά στην αγκαλιά του. Και φιλώντας την παράφορα της λέει:
2: Πέ μου Μαρή, μ' αγαπάς?
1: Και αυτή γεμάτη πάθος του απαντάει:
2: Μπε.
0: Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα.
3: Γιωργάκη, μην κάνεις τα κακά σου πάνω στο τραπέζο μάγκυνα.
4: Άσε μόνο το παιδί να ενεργηθεί να μου. Μας πάθηκα μια ψυχολογία. Πω, το καημένο του κορκοδιλάκι.

Είναι καχύποπτος, πολύ καχύποπτος απέναντι στους ανθρώπους που δεν συμπαθούν τα σκυλιά. Αλλά εμπιστεύομαι τα σκυλιά που δεν συμπαθούν τους ανθρώπους.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται. Ελληνοτουρκικό λένε, ελληνοβαλκανικό λένε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε. Αμέ. Τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούν. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Τελικά, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο. Αυτό είναι οικογενειακός τάφος. Πολιτικό το δίλημα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον. Εκτός, ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς, τη σιγάσουμε, ρε παιδί μου, σωστός.

Εγώ είμαι από εκείνους τους τρελούς, φίλε, που ακόμη θεωρούν πως ένα φιλί, ένα χάδι και ένα απλό χαμόγελο είναι ανεκτίμητες αξίες της ζωής.

Συγγνώμη, τραγούδι.

0: ακόμα τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Are you ready to party? Here we go! Vamos, Mario!

0: Τελικά τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτόν τον τόπο, α? Φοβάσαι να διαβάσεις εφημερίδα ρε παιδιά. Αυξήσεις, ελλείμματα, έκτακτα μέτρα, πληθωρισμός, απεργίες, νέφος, ναρκωτικά, ληστείες, εγκλήματα, χαμός. Χθες τηλεφώνησα σε ένα φίλο μου διευθυντή μιας εφημερίδας και του λέω: ρε παιδιά, μας έχετε μαυρίσει την καρδιά. Γιατί δεν γράφετε και κάτι ευχάριστο? Και τι μου απαντάει, α? Αυτά που διαβάζεις, χάρη μου, τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα δεν τα γράφουμε. Θα ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, τελικά έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε? Βέβαια θα μου πείτε, εδώ δεν ξέρω αν έχουμε χώρα.
1: Μην παραπονιέστε όταν έχετε δίπλα σας ανθρώπους που σας φθονούν. Είδαμε και τι κάνατε με αυτούς που απλά θέλανε να είστε ευτυχισμένοι.

0: Από τους κλασικούς, διγενή αντίπα, ποιους προτιμάτε?
1: Μέσα.
0: Τι μέσα?
1: Μέσα είμαι, ρε παιδί μου, τι ψάχνεις, αρχηγός δεν είμαι.
0: Ο Μπετόβεν, επί παραδείγματι, σας αρέσει?
1: Επί παραδείγματι, καλός είναι, δεν λέω, αλλά του βρίσκω κομματάκι μου νόχαυλο. Έχει να κάνει σούξα 200 χρόνια.
0: Και τώρα μια αδιάκριτη ερώτηση, διγενή αντίπα.
1: Μέσα.
0: Ιδεολογικά, που ανήκετε?
1: Εγώ, μανίτσα, που ανέκαθεν δικαιολογητικά με τον Ατρόμητο Περιστερίο ήμουνα, στο μπάσκετ όμως είμαι με τον Πανιόνιο.
0: Μήπως με αυτόν τον τρόπο θέλετε εμέσως να μου πείτε ότι αδιαφορείτε για τα πολιτικά δρόμενα αυτού του τόπου και τις ιδεολογικές τάσεις που διαμορφώνουν μια νέα κοινωνική αλλά ταυτόχρονα και πολιτική πρόταση?
1: Μέσα.
0: Τι μέσα?
1: Μέσα, ρε παιδί μου, εντάξει, αφού τα βρήκαμε τώρα στις λεπτομέρειες, θα κολλήσουμε.
0: Ειλικρινά, δεν σας ενδιαφέρουν τα κοινωνικά δρόμενα και η ταξική πάλι?
1: Εντάξει, μωρέ, καλή είναι.
0: Ποια?
1: Η πάλι, ρε παιδί μου, και το βόλεϊ και το πιγκ-πονγκ και άρση βαρούν, αλλά εντάξει, μωρέ. Άπαξ και τραβήξει το καζανάκι, τα πήρε όλα ο Χήμαρος. Διγενής αντίπας, σφραγίδα.
0: Δηλαδή από τους πολιτικούς δεν εκτιμάτε κανέναν?
1: Πώς, το Φασούλα, το Γιαννάκη, το Σκροβολίδρα και το Κολομητρούση.
0: Μα αυτοί που αναφέρατε δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική.

0: Μανίτσα που το πας φυρί φυρί να σου πω ότι είμαι και το δεξί του τσιπηρδώνει να πάθεις και την πλάκα σου.
1: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως θα θέλατε, διγενή αντίπα, να μας δώσετε ένα μικρό δείγμα της καινούργιας δουλειάς που ετοιμάζετε.
0: Σε χρόνο ανύποπτο θα ήθελα να σας τραγουδήσω το τελευταίο μου σουξέ που θα το τραγουδήσω κιόλα στη συναυλία που θα κάνω στο Μέγαρο.
1: Των φίλων της μουσικής.
0: Όχι Μανίτσα, στο Μέγαρο το σκύλο της μουσικής. Αυτό που λες εσύ είναι άλλο μαγαζί. Εγώ Μανίτσα δεν τραγουδάω σε πιάνο μπαρ, σε πιάνο κορόιδο, σε πιάνο τον τέτοιο και τέτοια. Εγώ Μανίτσα ανοίγω τον στόμα μου και άλλοι τραγουδιάρωτες τρέμουν σαν τα μπαλάκια του Λότο στην κλειτορίδα, ρε παιδί. Τώρα τι λέει γυναίκα, φύγαμε ρε.
2: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
6: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Καλά, ε. Μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Πού να φας κρέας, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες χρήσεως. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τις μπριζόλες δεν θα τις πουλάνε. Θα τις νοικιάζουμε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστού σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης, το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω. Εντάξει, βγάζει. Τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, λέω να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Αντί για λαμπιόνια, θα κρεμάσω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και τα σκυλιά έχουν προβλήματα. Ένα σκυλί της προάλλες κοιτάζοντας ένα παρκόμετρο, γυρίζει σε ένα άλλο και του λέει, δηλαδή ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε. Εντάξει. Να τελειώνω τώρα, ε. Μου μένουν ακόμα 2 λεπτά περίπου από τον προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματός μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τον αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα. Εντάξει, θα σας βοηθήσω.

παιδική μας ηλικία κλαίγαμε δυνατά για να πάρουμε ό,τι μας άρεσε. Τώρα που μεγαλώσαμε, κλαίμε σιωπηλά για να ξεχάσουμε ό,τι θέλουμε.

μανδαρίνο, αθάνατο σύμβολο της δρομιοσύνης, ένα από τα θάνατα σύμβολα της δρομιοσύνης, γιατί δύο στην ουσία είναι τα αθάνατα σύμβολά μας, το κλαρίνο και η άρπα. Και όποιος τίμησε αυτά τα δύο σύμβολα έμεινε στην ιστορία, όπως οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι ετοίμησαν και τα δύο. Δια των ετοίμησαν το κλαρίνο και δια των κυβερνήσεών τους την άρπα. Α, αθάνατη ελληνική άρπα, αθάνατη ελληνική αρπακόλα, αθάνατη ελληνική κλεφτουριά, αθάνατη ελληνική κομπίνα, αθάνατη ελληνική μίζα, αθάνατο ελληνικό ρουσφέτη, αθάνατη ελληνική πουστιά, αθάνατε ελληνική Έλληνα, αθάνατη ελληνική Ελλάδα, αθάνατο ελληνικό τοπίο.

0: περιγραφή του αθανάτου ελληνικού τοπίου. Περήφανα βουνά που ορθώνονται σαν γίγαντες μέσα στην αχλή του ελληνικού πρωινού, την ώρα που ο ζωοδότης ήλιος φωτίζει τις δροσοσταλίδες που λαμπυρίζουν σαν μαργαριτάρια πάνω στα ποκαίδια και στα καμένα κούτσουρα που ξεπροβάλλουν αγέροχα μέσα από τη στάχτη και τη χόβολη του φρεσκοκαμένου δάσους. Και πιο κάτω η Λαγκαδιά. Κουρνάρι από εδώ, θυμάρι από εκεί, μέντα και ρίγανη πιο πέρα, ασφόδελοι από εδώ, μύρτια και δάφνη από εκεί, και τα λιγνά τα κυπαρίσια που ρίχνουν τη σκιά τους πάνω στις ξεκυλιασμένες πλαστικές σακούλες με τις καρπουζόφλουδες τα ψαροκέφαλα και τα ξεκοκαλιασμένα παϊδάκια. Και εσύ να λες, ήταν κεφάτι, γύρισε από το Βερόπουλο. Και δίπλα στο γάργαρο ριάκι κάτι σκατά ξεραμένα δίνουνε χρώμα στο τοπίο, καθώς οι πράσινες χρυσόμυγες αφήνουν στοργικά τα αυγά τους σε μια μικρούλα, μοναχούλα κουραδίτσα πίσω από τη μυρτιά, δίπλα σε ένα βουναλάκι από ξεχαρβαλωμένες αγιονάρες, από τσίγαρα, πλαστικά ποτήρια, αλουμινένια κουτιά Coca-Cola Light, καλομπουλιασμένα μπέιμπιλίνο, ροδοκόκκινες σερβιέτες και προφυλακτικά. Και ένα περήφανο άτι να κατεβαίνει τουμπανιασμένο τα δροσερά νερά του ποταμού με τα γάργαρα απόβλητα, ενώ τα ψάρια ανάσκελα ατενίζουν τις ηλιαχτίδες που ξεπροβάλλουν μέσα από το δαντελοκεντήμενο πέπλο του καπνού που βγαίνει όλο αισιοδοξία από την κορφή της λιγερόκορμης τσιμινιέρας του κρατικού διηληστηρίου. Και εκεί, στην όχθη του ποταμού, ανάμεσα στις καλαμιές, τις γαλότσες, τους γκαζοντενεκέδες και τα παλιά λάστιχα των αυτοκινήτων, ο ελληνικός λαός βουκόλος. Μια ζωή βουκόλος ο ελληνικός λαός, να παίζει τη φλογέρα του και να τραγουδά.
1: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς.
2: Οι άνθρωποι ασχολούνται μαζί σου, είτε είσαι καλός είτε όχι. Να είσαι εσύ καλά με τις επιλογές σου, γιατί ό,τι σε κάνει να περνάς καλά, ποτέ δεν είναι λάθος. Εσύ με...

0: Τι σύστημα θα παίξουμε όλοι σε αυτούς, ρε πρόεδρε?
1: Bullman.
0: Το είχα παίξει πριν 10 χρόνια. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
2: Ω, πάρε μεγάλε.
0: Αλλά...
3: Δεν θα το βρω πουθενά αυτό το κοριτσάκι στην αφίσα. Θα το σκίσω.
4: Κρατάω μακριά μου τους ψεύτες και τους υποκριτές και κάνω φίλους εκείνους που έχουν το θάρρος να λένε τα πράγματα με το όνομά τους.

0: που μόλις πληροφορηθείς την τιμή του παραγγέλνεις μακαρονάδα.
1: Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ΕΟΚ Λέησον.
0: Χθες την εσπέρανες ήλθον ο δύσμυρος εις σούπερ μάρκετ και προς στιγμήν είχον την εντύπωση ότι ευρίσκομαι εις ιερονόμ, διότι έβλεπον τους πελάτας να σπάζονται τα εμπορεύματα εις τας προθήκας και βλέποντες τας αναγραφωμένας εις αυτά τιμάς ανέκραζον σταυροκοπούμενοι.

0: διότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σε λίγο θα ξεχάσουμε πώς θα καταπίνουμε.
1: Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Κύριε Λέισον, Ντελόρε Λέισον.
0: Σήμερον την πρωία, όπως ευάδιζα εις την πλατεία Συντάγματος, παρετήρησα φαινόμενο παράδοξο και μέγα. Και το παράδοξο, διότι δια πρώτην φοράν είδων τα περιστέρια να ταΐζωσιν τους ανθρώπους.
1: Τρώμεν κακός, τρώμεν εσχρός, τρώμεν μεταφόβου. Έλεος, έλεος, ζαβαρά κατρανέμια. Έλεος, έστω και σπορέλεος, διό και ανάξιος ο μισθός μας.
0: Ποιος ο μισθός μας? Όπως εξελίχθησαν τα πράγματα, προτιμότερον θα ήταν να κρατούν αυτοί των μισθών και να δίδουν εις ημάς

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
3: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-225-218.
3: Τρίτο μέρος της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη.

0: Σας παρακαλώ κύριε και κύριοι, μη χειροκροτάτε τόσο δυνατά, έχω πονοκέφαλο. Και μια και μιλάμε για το κουκουέ, εσύ σύντροφε με τι είσαι, με την ανανέωση, με τη συντήρηση ή με την κατάψυξη? Εδώ που τα λέμε σύντροφε, πολύ μπερδεμένοι είμαστε, ε. Με το ένα πόδι είμαστε στην ανανέωση, με το άλλο στη συντήρηση, δηλαδή η θέση μας είναι περίπου αυτή. Παπαρίγα σύντροφε, καλά ρε παιδιά, τι όγκος είναι αυτός, φοβερό, ε. Μια φορά έκανε χούλα χούπ και το στεφάνι έβαλε τα κλάματα. Πώς είναι έτσι ρε, σαν το Στάλιν χωρίς μουστάκι. Εκαθορίστου φίλου, ε. Πριν γεννηθεί η μάνα της ήθελε κορίτσι, ο πατέρας ήθελε αγόρι, τώρα και οι δυο της είναι ευχαριστημένοι. Τι σκατόφατσα είναι αυτή ρε παιδιά, ε. 300 βίντεο κάηκαν την πρώτη μέρα που βγήκε στην τηλεόραση. Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension, δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια με το σύντροφε, κουλατζάδες θα γίνομαι. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς, αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.
1: Ζήτησα δύναμη και ο Θεός μου έδωσε δυσκολίες για να με κάνει δυνατό. Ζήτησα σοφία και ο Θεός μου έδωσε προβλήματα για να τα λύσω. Ζήτησα εμπειρία και ο Θεός μου έδωσε μυαλό και υγεία για να δουλέψω. Ζήτησα κουράγιο και ο Θεός μου έδωσε εμπόδια για να τα ξεπεράσω. Ζήτησα αγάπη και ο Θεός μου έδωσε πονεμένους ανθρώπους για να τους βοηθήσω. Ζήτησα χάρες και ο Θεός μου έδωσε ευκαιρίες. Δεν έλαβα τίποτα από ό,τι ζήτησα, όμως έλαβα όλα όσα χρειαζόμουν. Άντε κοιμηθείτε παιδιά, ο τελευταίος να σβήσει το φαγγάρι.

Να περιμένεις είναι οδυνηρό. Να προσπαθείς να ξεχάσεις είναι επίσης οδυνηρό. Αλλά το να μην ξέρεις ποια απόφαση να πάρεις είναι πιο οδυνηρό και από τα δύο.

0: άντες αντές. Ένα μονάχα σκέφτομαι κι αυτό μου δίνει θάρρος. Κι αυτό μου δίνει θάρρος τα μάτια τζι, τζι, τζι, τζι που κλαίγανε σαν έφευγα φαντάρος.
1: Είτε γίνεται, τα κάναμε, ναι. Καλά, η φαλασία είμαι, ναι, από το νοσηστήριο.

0: Μ' αρέσει πολύ εκείνος που η ψυχή του είναι πιο βαθιά από την πληγή του.
1: Στο περιθώριο θα μείνω όπως με βρήκες.

0: το μυαλό μου ψυχοφάρμακα γεμίζει. Μόνο με όνειρα ξανά θα γιατρευτώ.
1: Οι δύσκολες στιγμές πάντα θα αποκαλύπτουν τους πραγματικούς φίλους.

0: διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Βλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας στους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία και εσείς τα έχετε. Γιατί εδώ που τα λέμε, κυρίες μου και κύριοι, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χάρη, εσύ τι είσαι? Εγώ σας το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκας. Έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε? Πολύ μαλάκας δεν είναι, το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει ρε, κουκουέ, ήμουνα, αλλά με διαγράψαν. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Και τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω? Και τι έγινε δηλαδή? Και ο Παναγούλιας ο πρώτος θα είναι δηλαδή ή ο τελευταίος? Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε? Φεύγουν γενικώς. Φεύγουν όταν παίρνουν γιορτές, φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα, φεύγουν όταν γίνονται οι σεισμοί, φεύγουν όταν τους πουν καθίστε, φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένας λαός φευγάρος. Έτσι είναι. Είμαστε ένας λαός που φεύγει προς άγνωστον κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει, τον πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει, τυπάει το κεφάλι στον τοίχο και λέει, τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν, ισοπεδώνουν τα πάντα. Από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία.
2: Έχω κι εγώ, φίλε, έχω κι εγώ ένα σωρό αποθυμένους ουρανούς. Μα δεν σκοτώνω τα αστέρια.

Υπάρχει στον κόσμο τούτο ένας μυστικός νόμος. Αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος.

Συμπαθώ πολλούς, αλλά όχι όλους. Συγχωρώ πολλά, αλλά όχι όλα. Ξεχνάω εύκολα, αλλά όχι πάντα. Δεν κρατάω κακία, αλλά υπάρχουν πράγματα που μισώ. Όποιος συμπαθώ, θα το καταλάβει. Με αυτόν που δεν θέλω να έχω παρτίδες, θα το νιώσει. Για πραγματικούς ανθρώπους όμως πάω και στην κόλαση. Τους άλλους, τους δείχνω με τα χαρά στον δρόμο για εκεί.

0: Να είστε καλά.
1: Το να έχεις, το να έχεις την φήμη του κακού κάνοντας το καλό είναι μεγαλοπρέπεια.

0: γαμπρός!
1: Πάνε εσύ βαλιό! Τα κοπέλια από τα ξένα στείλαν την παραγγελιά τους.
2: Εσύ τα λένε!
3: Dear sir, the sample of rocket was splendid. Especially the taste was rather exquisite.
4: Αν είναι να το κάνεις, κάνε το κακό μία και έξω. Αλλά το καλό, δίνε το σιγά σιγά.

0: Με τα λόγια του, να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
4: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897-041-325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
5: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια ήταν μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 225 218.

αφιερώνουμε σε όλους τους φίλους από το διαδίκτυο ανά τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά από την επαρχία, αλλά και σε όλους τους φίλους και φίλες που ενώ ακούν την εκπομπή μας δεν έχουν λόγο να επικοινωνήσουν. Θα αφιερώσουμε σε όλες τις παρέες που και απόψε θα βρεθούν μαζί μας, θα αφιερώσουμε σε μοναχικά άτομα με την συμβουλή να κάνουν παρέα με μας. Θα αφιερώσουμε σε όλους και όλες εσάς που αποτελείτε την πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα της εκπομπής «Μουσικά ταξίδια».

Μείνετε κοντά μας και καλή διασκέδαση. Το γεγονός πως ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό και το κακό αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης του σε σχέση με τα ζώα. Το γεγονός πως παρόλα αυτά κάνει το κακό αποδεικνύει την ηθική κατωτερότητά του σε σχέση με τα ζώα.

Είναι καλύτερο βέβαια, είναι καλύτερο να είσαι καλός παρά κακός. Αλλά για να καταφέρεις να είσαι καλός, το κόστος είναι τεράστιο.

σωστό είναι σωστό, ακόμα και αν όλοι είναι εναντίον του. Και το άδικο είναι άδικο, ακόμα και αν όλοι είναι υπέρ του.

0: Σε περιμένω στην αυλή μου.
1: Καλά το κατάλαβα.
0: Είσαστε το πιο πρόστιχο κοινό που συνάντησα στη ζωή μου. Με συγχωρείς κυρία Ειρήνη, από σένα δεν το περίμενα. Σε περιμένω στην αυλή μου να έρθεις να κάτσεις.
2: Αυτό ναι, το πεις.
0: Ποιο ρε. Ποιο γάμο τη φάρα μου, δεν με αφήνει να τελειώσω το πείμα μου. Σε περιμένω στην αυλή μου να έρθεις να κάτσεις με ορμή απάνω στο παγκάκι.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Τι είπες κι εσύ, εσύ νόμιζες να πω αυτό που σκέφτεται η Ειρήνη όμως.
2: Εσύ το σκέφτεσαι συνέχεια το μυαλό σου στο τέτοιο σου.
0: Φύγε από το γάμο τη φάρα μου να μου αχρηστεύω την πίστη μου για σένα, άχρηστο πλάσμα.
2: Εσύ είσαι άχρηστο.
0: Τι δεν σε γουστάρω, μωρή.
2: Ούτε εγώ σε γουστάρω.
0: Στε διάλογο ξεφτυλισμένη.
2: Εγώ ξεφτυλίζω.
0: Αυτό που σε λέω. Τι είμαι σε πλακούσο στο κεφαλίτι και σε κάνω μαύρη.
2: Εμένα προσεφράζεται εκεί. Άντε με εκεί. Άντε ρε βρωμιάρι. Χαμένο κορμί. Πες τα διάλο.
0: Με είπε άπληκο εμένα, ναι. Εγώ λούστηκα πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Παρασκευή δεν κάνει, είναι γιορτή. Ούτε τα νύχια κόβουμε, ούτε σκουπίζουμε, τίποτα δεν κάνουμε. Φύγε από μπροστά μου για να μην σε ξαναδώ.
2: Φεύγω και εσύ να μετανιώσεις. Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. I don't love you.
0: Fuck you.
2: Kiss my ass.
0: Take my three for a walk.
2: I take your three and make shift again.
3: Το κακό γίνεται πάντα χωρίς καμία προσπάθεια, φυσικά και μοιραία. Το καλό είναι πάντα αποτέλεσμα κάποιας τεχνικής.

Κόφου! Ναι, ναι, καλημέρα. Ήταν σύνε, τι τα κάνουμε, ναι. Καλά, καλά, ευχαριστώ. Ναι, μπορώ να μιλήσω με κάποιο τεχνικό σε το κομπιούτερ. Ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα. Ήταν σύνε, τι τα κάνουμε, ναι. Καλά, ευχαριστώ. Η Πελασία είμαι, ναι, από το νοσηστήριο. Να σας πω, είχα ανοιχτό ένα αρσείο για τη μισθοδοσία. Ξέρεις, στο φάτσελο του αρσείου που είναι τα έγγραφά μου, βρήκα μέσα κάτι ζυμνές φωτογραφίες πορνό. Ναι, ναι, και πήγα να τις σβήσω. Και πατώ κατά λάθος ένα κουμπί, και μου βγαίνει ένα παραθύρι, και μου λέει σφάλμα συστήματος 334 και 345. Και πατώ OJ. Πατώ OJ και κλείνω το. Αλλά έκλεισε μου και το αρσείο που δούλευα. Σε τώρα ανοίγω το σε μην έχει σώσει πράγμα. Είδα τα ζένο, μωρέ. Ε, επανατσίνηση. Επανατσίνηση. Ε, καλημέρα, είτε γίνεται, τι τα κάναμε. Καλά, ευχαριστώ. Ναι, η Πελασία είμαι από το νοσηστήριο. Είχα ανοιχτό ένα αρσείο για την μισθοδοσία.

Αν και η μετριοφροσύνη είναι φυσιολογική για έναν ενήλικο, δεν είναι φυσιολογική για ένα παιδί. Η μετριοφροσύνη αρχίζει με τη γνώση του κακού.

χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, καλός ή κακός, έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε κοντά μας και κάνατε παρέα με μας. Εύχομαι πάντα να έχετε ένα χαμόγελο παραπάνω, να είστε γεροί και δυνατοί. Από τον Μάρκο Μπατζανακάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε, τις καλύτερες ευχές για τις επόμενες ώρες σας, γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια ήταν μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-225-218.
3: Ράδιο Ανάμνηση 910.
4: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
9: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
8: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
9: ΑΤΕΜ Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
10: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
10: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
11: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
10: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
11: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
10: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
9: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
11: Τηλέφωνο 2810-823-447.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
4: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε και απόψε στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 είμαστε μαζί και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και εγώ σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Η Μαντουμπάλα είναι ένα μελαγχολικό, τρυφερό και ευαίσθητο τραγούδι. Το Grand Succès του Στέλιου Καζαντζίδη. Κιθάρα παίζει ο Χρυσίνης, ακορντεόν ο Γιώργος Κουλαξίζης, μπουζούκια ο Μακρυδάκης και ο Αθανασίου.

ζητάω. Τεράστια και διαχρονική επιτυχία του Κλουβάτου. Μια μεγάλη πρωτιά για την Οντιόν. Πολλοί βέβαια αγνοούν ότι η πρώτη εκτέλεση είναι με τον Σπύρο Ζαγοραίο. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.

Για πολλά χρόνια η εισαγωγή των γλάρων ήταν το σήμα των διαφημιστικών εκπομπών της Οντεόν Παρλοφών. Το μεγαλύτερο σουξέ του Νίκου Μεϊμάρη.

Έναν παραδοσιακό σκοπό της Ανατολής τραγουδά το ζεύγος Καζαντζίδη Μαρινέλα στην καλύτερη εποχή τους και πάνω στον μεγάλο τους έρωτα.

103,9 Αναμνήσεις είναι η εκπομπή που ακούτε εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 με τον Κώστα Μαρκάκη. Παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια ακούτε πάντα από αυτή την εκπομπή.

Εσύ που χάραξες πορεία. Κλασικό και αγαπημένο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Από τις ωραιότερες ερμηνείες της Γιώτας Λίδια που ξεκίνησε την καριέρα της στους δίσκους το 1954. Ηχογραφώντας βέβαια για την Κολούμπια.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: '65. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί.

0: είναι στον αέρα. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
1: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
2: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
1: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
2: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

0: λίγο μετά τις 9.30.
1: Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 είμαστε μαζί και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια.

Θα μου βάλεις στην κουλούρα ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι του νέου στυλ που καθιέρωσε τα χρόνια εκείνα ο Μανώλης Χιώτης σε στίχους του περίφημου Κώστα Κοφινιώτη.

Είμαστε στο 1958 και Γρηγόρης Μπιθικότσης και Μπάμπης Μπακάλης δουλεύουν μαζί στον κήπο του Αλάχ στο Εγάλεο. Είναι φίλοι και συνεργάτες.

0: Πόσες γυναίκες μου κολλάνε και δεν τις προσέχω. Μπροστά μου λιώνουνε, ζημιές πληρώνουνε και όμως τις περιφρόνω.
1: 103 και 9 αναμνήσεις είναι η εκπομπή που ακούτε εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 με τον Κώστα Μαρκάκη.

Βάλτε τώρα που γυρίζει σχετικά άγνωστο τραγούδι από την συνεργασία των δύο μεγάλων του τραγουδιού μας. Ο Τσιτσάνης πίστευε ότι ο Μπιλικότσης συνεχίζει στον δρόμο των παλιών.

Ο Θόδωρος Δερβενιώτης είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κλασικού λαϊκού τραγουδιού. Έδωσε πολλές επιτυχίες βέβαια και στον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Ο Περπινιάδης ήταν μουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής με δικό του κοινό που τον ακολουθούσε πιστά. Τραγούδησε από Μπακάλι και Λεοντή ως Γονίδη και Κατσαρό.

Λίγο πριν τις 10, κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα η εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη που ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ανάμνηση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε.

0: ψυχοανάλυση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810 823 447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
1: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
6: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 23 40 98. ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως, γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: Να το θυμάσαι.
1: Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, φίλες, φίλοι της εκπομπής Λαϊκό Πεντάγραμμο, για άλλη μια βραδιά σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση. Λίγα λεπτά μετά τις 10 και πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για άλλο ένα βράδυ. Πάμε το επόμενο 2ωρο να το περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα, με πολύ πολύ μουσική, λίγα σχόλια. Και με την δική σας παρέα φυσικά. Όπως κάθε Λαϊκό Πεντάγραμμο, στην κονσόλα, στο μικρόφωνο, στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.

πρώτη όμορφη καλησπέρα απόψε. Σε φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες από την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και τα πολύ πολύ όμορφα προάστια μας.

Άλλη μια όμορφη ζεστή καλησπέρα σε γειτονικές περιοχές. Την καλησπέρα μου στην Ανώπολη. Καλησπέρα Χερσόνησο. Καλησπέρα και στα Μάλια.

0: αυτός η καρδιά μου σπρώχνει στο γκρεμό.
1: Ράδιο Ανάπτυξη

όπως πολύ γνωρίζετε, το Radio Ανάμνηση εκπέμπει και στην περιοχή της Μεσαράς με ένα μεταδότη. Να στείλουμε μια όμορφη ζεστή καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτριες από την ευρύτερη περιοχή.

και με τον μεγάλο Πάνο Ιωαννίδη. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά των 10.30. Ο λιγόλεπτα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: αυτή υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας

0: Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 10:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
5: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

Οικοπεντάγραμμο, η εκπομπή που ακούτε κάθε βράδυ 10 με 12 εδώ στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο, το Ράδιο Ανάμνηση. Στην παρέα σας ο Γιάννης Καράς, μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12.

φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη, εφιστούμε την προσοχή σας στους πολύ δύσκολους δρόμους της πόλης μας και σας ευχόμαστε καλούς δρόμους.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 54 55 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 6492 και 69 32 35 9045.
7: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
6: Ανανέωσου.
7: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
9: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: Λαϊκό πεντάγραμμο.
1: Η καλύτερη εκπομπή στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
0: Λαϊκό πεντάγραμμο.
1: Συντονίσου στο Λαϊκό πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και άκουτα όλα.

Φίλες, φίλοι, Λαϊκό Πεντάγραμμο, μέρος τρίτων. Πάντα μέσα από το πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο, το Ράδιο Ανάμνηση. Καλώς ήρθατε και αυτό το ημίωρο στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

μπείτε και στη σελίδα του σταθμού μας, Radio Ανάμνηση, δείτε την ιστορία του. Μέσα θα βρείτε και το link της εκπομπής μας. Στείλτε το σε αγαπημένα σας πρόσωπα, αξίζει τον κόπο.

το 1976 μας έρχεται και το επόμενο τραγούδι. Είναι ο Κώστας ο Κόλλιας μέσα από το μόνιμο δίσκο «Αν σε χάσω αν».

φίλες, φίλοι Λαϊκό Πεντάγραμμο, η εκπομπή που ακούτε κάθε βράδυ 10 με 12 εδώ στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο, το Ράδιο Ανάμνηση. Στην παρέα σας ο Γιάννης Καράς, μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12.

και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλο τον ελληνισμό. Καλησπέρα στη Νέα Γερμανία. Καλημέρα λόγω διαφορά ώρας και στην Αυστραλία.

και με την ξεχωριστή φωνή της Πόλη Πάνου. Θα πάμε για τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν φεύγει κανείς, ολιγόλεπτα απαραίτητα διαφημιστικά. Και επιστρέφομαι για φινάλε.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
4: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε.

0: ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης, Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
3: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
4: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
3: Μπαίνουμε λοιπόν.
4: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
4: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ηρακλής και οι όμορφες παρέες. Εύχομαι να περνάτε καλά με τη δική μας συντροφιά. Καλή διασκέδαση.

ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Αυτά τα χέρια μου.

φίλες, φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που επιλέξατε εμάς τη ραδιοφωνική σας συντροφιά για άλλο ένα βράδυ. Μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, να περνάτε καλά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

φίλες και φίλοι του Ραδιοανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες με τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά και όχι μόνο τραγούδια.

Αυτός εδώ ήταν ο Χρήστος Κυριαζής με το τραγούδι «Επιμένω». Με αυτό το τραγούδι ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με την Βίλη Τυραζή. Δεν μιλούν οι Μαργαρίτες.

Άλλωστε όταν οι Βίλοι οι Ραζί δεν μιλούν οι Μαργαρίτες. Και αυτός εδώ είναι ο Πάνος ο Ψάλτης, αγαπημένος της εκπομπής, με το τραγούδι «Άγγελέ μου».

Και μετά από τον Πάνο Ψάλτη και το τραγούδι «Άγγελέ μου», κοντά μας η Τζίνα η Σπηλιωτοπούλου. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και η καημή. Τώρα ήρθες μάτια μου εσύ.

Τώρα ήρθες μάτια μου εσύ. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Αμήν. Αυτή εδώ είναι η Ελίτσα η Διαμάντη. Και το είπε ο γιατρός. Όχι στις παράνομες αγάπες, δυστυχώς.

είπε και ο γιατρός όχι στις παράνομες αγάπες, δυστυχώς. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες.

Είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες, πώς να είσαι. Αυτός εδώ είναι ο Νόταρος με το τραγούδι «Χαράματα». Συντονισμένη πάντα στο ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή «Συντροφιά» με τον Γιάννη Νικολάου.

Αυτός εδώ ήταν ο Κώστας ο Μετζελόπουλος. Φίλε, της πήραν το μυαλό. Τελευταίο τραγούδι του πρώτου ημιώρου από τον Ετώλη. Κακομαθημένη. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε εδώ και πάλι κοντά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τον Βασίλη το Μητρόπουλο με τίτλο «Πλήρωσε την κυρία, πλήρωσε την».

0: Στα περασμένα μη γυρνάς και ξεγράψε.
1: Και μετά από τον Βασίλη τον Μητρόπουλο, κοντά μας ο Θωμάς, ο Θεόδωρος.

φιλότιμο δεν έχεις, εμένα τι με θες. Αυτός εδώ είναι ο Ηλίας ο Ραζής, με το τραγούδι «Σαμπάνιζε ποτήρια, φέρε στο τραπέζι, άνοιξε και τη σαμπάνια».

Ηλίας Ραζής και αυτός εδώ είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης με το τραγούδι «Χάρτινα όνειρα».

Αδαμαντίδης με το τραγούδι «Χάρτινα όνειρα». Συντονισμένη πάντα στο ράδιο Ανάμνηση και στον Γιάννη Νικολάου. Για τα επόμενα λεπτά κοντά μας η Ζέτα Οικονόμου. Κοιτάς τα μάτια μου.

0: Γιάννη Νικολάου καθημερινά στο Ράδιο Ανάμνηση.
1: Και μετά από την Ζέτα οικονόμου, κοντά μας ο Δημήτρης Μητροπάνος με τα δίδυμα φεγγάρια.

τα δίδυμα φεγγάρια. Και αυτή εδώ είναι η Άντζελα Δημητρίου με το τραγούδι «Η νεκρία τα σεντόνια».

δάκρυα τα σεντόνια. Άτζελα Δημητρίου, για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Facebook και Instagram, γράφοντας απλώς Γιάννης Νικολάου ή Radio

Σταμάτης Γονίδης, θα ήθελα να σου εδώ. Τελευταίο τραγούδι του δευτέρου ημιώρου. Ένα τραγούδι από τον Ενώτη Σφακιανάκη. Σε έστησαν σε μια γωνιά. Διαφημίσεις και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ, στο δικό σας αγαπημένο σταθμό.

ένα όπαλα. Θέλω πολύ απόψε βραμπαλά. Όπαλα, όπα, να πεθάνουν οι καημοί. Γέμισε η πίστα, μάνα μου κορμί. Δίνουμε όλοι, όλοι τα ρέστα μας, να μας χορεύεις μέχρι το πρωί. Σπάσου λίγη σου, κάνε τα κέφια μας, γέμισε η πίστα, μάνα μου κορμί. Όπαλα, όπα, όπα, ένα όπαλα, θέλω πολύ

μια φωτιά στα μπουζούκια μας και έτσι φταίτε λιχόρε με γραμμή. Σπασουλίγη σου κάνε τα γούστα μας, γέμισε πίστα μάνα μου κορμί. Όπαλα όπα, όπα έλα όπαλα, θέλω πολύ.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

αυτός εδώ ήταν ο Αντώνης ο Βαρδής που άνοιξε το τρίτο ημίρος εκπομπής. Και αυτός εδώ είναι ο Σότης ο Βολάνης με την Φούλη Τζελέπη. Γιατί να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε.

Και μετά από τον Σόταρο, αυτός εδώ είναι ο Ανδρέας Ζακυθινάκης με το τραγούδι «Σατράπησα». Ραδιοανάμνηση Γιάννης Νικολάου, καθημερινά κοντά σας.

Αυτός εδώ ήταν ο Κώστας Μοναχός. Μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς. Και αυτή εδώ είναι η Κατερίνα Αστανίση με το τραγούδι «Είμαι ερωτευμένη».

Βάζω μια φωτιά και όλα τα καίω. Ακούσαμε από τον Νίκο Τζούμα τελευταίο τραγούδι του τρίτου ημιώρου, από τον Γιώργο Βαλέρη. Αισθάνομαι. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε εδώ και πάλι κοντά σας στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: μου.
1: Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο με τίτλο «Όταν ακούω νύχτα τη βροχή».

αυτός εδώ ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Και για τη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Αντώνη Ρεπάνη που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει τίτλο «Ποιος».

να γίνει η αγάπη μου σπαθή και να του πάρει το κεφάλι. Και μετά από τον Αντώνη Ρεπάνη, κοντά μας η Ρίτα Σακελαρίου με το τραγούδι «Παράνομη

0: λάθη. Είσαι το πιο γλυκό,
1: το πιο
0: παρανομή μου αγάπη. Και μετά από την Ρίτα Σακελαρίου, κοντά μας ο Μάνος Παπαδάκης, γλυκιά μου περιπέτεια.
2: Όταν σε έχω αγκαλιά, καταργέμαι το χρόνο, παδιάφορα τρέχει. Στα θερμά σου τα φιλιά, η καρδιά μου θα σπάσει, στα δυο δεν αντέχει.

0: Ούτε ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί το φινάλε μας. Ακούσαμε από την πόλη πάνω και αυτός εδώ είναι ο Κώστας Καφάσης, ο αλήτης. Πάλε χθες που μαλώσαμε, μη είπες αλήτη, μου είπες μάζευτα, δεν σε θέλω, φύγε από το σπίτι.
1: Πάλι εχθές που μαλώσαμε, με είπες αλήτη, μου είπες μάζευτα.

σας Καφάσης με το τραγούδι «Ο Αλίτης». Και αυτός εδώ είναι ο Περικλής Περάκης με το τραγούδι «Ποιος θα το πίστευε».

Περικλής Περάκης, ποιος θα το πίστευε. Φωτεινή Μαυράκη για τα επόμενα λεπτά. Βάλε νέο χέρι στην καλοσύνη μου. Ράδιο Ανάμνηση, Γιάννης Νικολάου, καθημερινά κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες.

Γιατί εμένα αγαπάς, όπου κι αν πας θα με ζητάς. Τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής από τον Γιώργο Χάτζη Αντωνίου με τίτλο «Είμαστε Πάτσι».

εγώ θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που και σήμερα κάνετε την πιο σωστή επιλογή, συντονισμένη πάντα στο ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Όπως λέω κάθε βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας και να κάνετε πάντα παρέα με άτομα που σας αγαπάνε και τα αγαπάτε. Ως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, καλή συνέχεια με το ραδιοανάμνηση. Γεια σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

άσε με πια να κλάψω. Την ψεύτη.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.